ανάπτυξαν Κρίστουξαν. Κάτσε η Αλφα ενίσχυτην. Καμαλάτ να όλατ. Κάνε πίστα πίστα να ρίχνει λεδόικομα.